σου συμπάτη βερομάντη, βάει και ο μεραφιλού απάτη βετσάτ σαρμάντη. Είμαι και όφελο το μάτι, ευσαλήρω το δημοκράτη. Γιέσκαλου μάσου αφρικάνη σιμουλτάνη, σε γιέσκο μην χαμοντελιάνη, μπερότε βικτοριάνη. Γιέσκαλου μάσου μουζικάλη, μαμάς λιό νορμάλη, σε με όφελο φορμάλι, ουγάμακ του άλλη.